Η ώρα στη Τουρκία είναι 5η, καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Γάζα, Στένος, Βούληση και Ανθρωπιά στη Δίνη του Λιμού και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρόεδρος Ερντογάν. Στην ένδοξη ιστορία μας, χιλιάδων ετών, υπάρχει μόνο δικαιοσύνη και εσπλαχνία. Δεν δίνουμε την παραμικρή σημασία στις συκοφαντίες κατά της χώρας μας από το δίκτυο δολοφόνων που έχει στα χέρια του το αίμα 73.000 οθών της Γάζας, στην πλειονότητα τους γυναικών και παιδιών, υπό Ερντογάν. Η Τουρκία καταδικάζει άνδωνα την τρομοκρατική επίθεση στο Καράτσι. Η Άνκαρα έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης στο Ισλαμαμπάτ μετά την επίθεση τρομοκρατών που συνδέονται με τους Ταλιμπάν σε ένα παραστρατιωτικό στρατόπεδο, σκοτώνοντας 3 μέλη του προσωπικού. Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της συμμαχίας. Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ 3.0 εκφράζει μια διαφορετική δομή από το ΝΑΤΟ 2.0, το οποίο χαρακτηριζόταν από υπερβολική εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Και τώρα η φύση αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρεπτάιπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Συγκρότημα, απευθύνθηκε στο λαό. Είμαστε μέλη ενός έθνους σπουδαίου για την ιστορία του και μεγάλο στη συνείδησή του. Επί αιώνες, τίναμε χείρα βοήθειας σε όσους είχαν ανάγκη και σπέβδαμε στο πλευρό όσων βρίσκονταν σε δύσκολη θέση. Ανοίξαμε τις πόρτες μας σε όσους αναζήτησαν καταφύγιο στη χώρα μας, ανέφερε στην ομιλία του Ερντογάν και επέκρινε την Ισραηλινή κυβέρνηση. Δεν δίνουμε την παραμικρή σημασία στις συκοφαντίες κατά της χώρας μας από το δίκτυο δολοφόνων που έχει στα χέρια του το αίμα 73.000 οθών από τη Γάζα, στην πλειονότητα τους γυναικών και παιδιών. Στην ιστορία μας δεν υπάρχει ούτε γενοκτονία, ούτε σφαγή, ούτε τυραννία, ούτε απεικιοκρατία. Στην ένδοξη ιστορία μας, χιλιάδων ετών, υπάρχει μόνο δικαιοσύνη και σπλαχνία. Υπάρχει η παράδοση να τίνουμε

0: χειραγωγήσεις σε όλους τους καταπιεσμένους ανεξαρτήτως θρησκείας, καταγωγής ή ταυτότητας. Υπάρχει αρετή της προστασίας εκείνων που διέφυγαν από την Ιερά Εξέταση και τους ναζιστικούς διωγμούς. Υπάρχει η αξιοπρεπή στάση των ηρωικών προγόνων μας, οι οποίοι έλεγαν «Δίνω τον θρόνο μου, δίνω το στέμα μου, αλλά δεν παραδίδω εκείνους που κατέφυγαν στο κράτος μου». Αυτό το γνωρίζουν καλύτερα από όλους εκείνοι που εκτοξεύουν συκοφαντίες κατά της Τουρκία και το τουρκικό έθνος για να συγκαλύψουν τη βαρβαρότητά τους στη Γάζα, αν βέβαια κοιτάξουν τη δική τους ιστορία, είπε ο πρόεδρος Ερντογάν. Η Τουρκία καταδίκασε με σφοδρότητα την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση κατά προσωπικού και παραστατωτικών δυνάμεων του Πακιστάν στο Καράτσι, που σκότωσε τουλάχιστον 3 μέλη της ασφάλειας και τραυμάτισε 4. Σε δήλωση την Τρίτη, η τουρκική πρεσβεία στο Ισλαμαμπάτ εξέφρασε βαθιά λύπη για τις οικογένειες των νεκρών και ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Η Τουρκία επανέλαβε τη σταθερή της υποστήριξη προς το Πακιστάν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές. Στις 27 Ιουνίου, οι τρομοκράτες εξαπέλυσαν συντονισμένη επίθεση σε εγκατάσταση των Sindh Ranges στο Καράτσι στην περιοχή Γκουλιστάν-Τζαουχάρ. Οι δράστες έριξαν όχημα φορτωμένα με εκρητικά στην κύρια πύλη, προκαλώντας έκρηξη, και στη συνέχεια προσπάθησαν να παραβιάσουν τον περιβόλο με πυρά και χειροβομβίδες. Το προσωπικό των Rangers, με υποστήριξη μονάδων ειδικής ασφάλειας και δυνάμεων αντιτρομοκρατίας, απάντησε άμεσα. Οι δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν την επίθεση, σκοτώνοντας 3 δράστες και συλλαμβάνοντας τουλάχιστον έναν τραυματισμένο, ύποπτο σύμφωνα με ανακοίνωση του Πακιστανικού στρατού.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Η Τζαμάτ ουλ Αχράρ, μια διασπασματική ομάδα συνδεμένη με την τρομοκρατική οργάνωση Τεχρή και Ταλιμάν Πακιστάν, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Ο αρχηγός του στρατού Στατάρχης Ασίμ Μούνιρ εξέφρασε τα βαθύτερα συλληπιτήρια του προς τις οικογένειες των θαραλέων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση. Αυτές οι θυσίες ενισχύουν περαιτέρω τη σταθερή μας δέσμευση να προστατεύσουμε το έθνος μας με κάθε κόστος, πρόσθεσε. Τη Δευτέρα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαίες επιχειρήσεις που στόχευαν κρυσιφύγια τρομοκρατών στην Ανατολική Αφγανιστάν, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση σκότωσε 29 τρομοκράτες σε απάντηση σε σειρά θανατηφόρων επιθέσεων εντός του Πακιστάν. Ο Υπουργός Ενημέρωσης του Πακιστάν, Αταούλα Ταράρ, δήλωσε ότι 3 στόχοι στις Πακτίκα και Κουνάρ καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων πληγμάτων αναφερόμενων σε 3 ανατολικές αφγανικές επαρχίες. Ο Υπουργός Ταράρ είπε ότι η επιχείρηση στόχευε την Τζαμάτ ουλ Αχράρ. Σύμφωνα με το Τατάρ, τα πλήγματα ήταν μέρος ευρύτερης επιχείρησης που περιλάμβανε επίσης επιχείρηση εδάφους βάσει πληροφοριών κατά μήκος των σύνορων Πακιστάν-Αφγανιστάν. Ο Ταράρ πρόσθεσε ότι η νυχτερινή επίθεση ξεκίνησε ως απάντηση σε επίθεση που σκότωσε 3 παραστατιωτικούς στη νότια πόλη Καράτσι το Σάββατο, καθώς και στη συνεχιζόμενη πρόσφατη βία στις συνορικές επαρχίες του Πακιστάν. Το Πακιστάν έχει παρατηρήσει αύξηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια και υποστηρίζει το γειτονικό Αφγανιστάν παρέχει ασφαλή καταφύγια σε τρομοκρατικές ομάδες. Η Καμπούλ ανήκει αυτές τις κατηγορίες. Το Πακιστάν έχει πραγματοποιήσει σειρά αεροπορικών επιθέσεων στο Αφγανιστάν τους τελευταίους μήνες, συμμετοχόμενης μιας νωρίτερα αυτό το μήνα. Τα σύνορα μεταξύ των δύο γειτόνων χωρών παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά από τότε που η βία κλιμακώθηκε τον Οκτώβριο, παγώνοντας το διμερή εμπόριο. Ο επικεφάλης της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών της Τουρκία, Μιτ Ιμπραήμ Καλάν, συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάτ, στην τουρκική πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, την Τρίτη, οι δύο πλευρές αξιολόγησαν την πορεία της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάβασης του πυρός στη Γάζα, όπου υπό το πρίσμα των αξιονόμενων παραβιάσεων του Ισραήλ σύμφωνα με πηγές ασφαλείας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν να ενισχύουν τον συντονισμό και τη συνεργασία για την αποτροπή τέτοιων παραβιάσεων. Ο Καλέν υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι η Τουρκία, όπως πάντα, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού με όλα της τα μέσα. Στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών, η ενοποίηση των διοικήσεων και των στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική και Δυτική Λιβύη υπό μια ενιαία αρχή, καθώς και οι εξελίξεις στη Σομαλία. Συντήθηκαν επίσης συνεχιζόμενες

συγκρούσεις μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν και των παραστατικών δυνάμεων ταχείας υποστήριξης. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Μουσταφά Σαντάλ.

Φαγητό του δρόμου στην Τούρκια. Ντονάρ. Μπορείτε να δοκιμάσετε αυτό το εξαιρετικό έδεσμα, είτε ως μερίδα στο πιάτο, είτε σαν σάντουιτς, ή συνοδεύοντάς το με γιαούρτι και σος ντομάτας. Η επιλογή δική σας. Πάντως, χωρίς αμφιβολία, το ντονάρ, όπως και να το φας, είναι κάτι που αγαπούν όλοι στην Τουρκία. Στη σειρά αυτή podcast με θέμα το street food στην Τουρκία θα σας παρουσιάσουμε γρήγορες αλλά υπέροχες γεύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε στη χώρα μας. Το σημερινό μενού έχει ντονάρ. Αυτή η λιχουδιά που παίρνει το όνομά της από το ρήμα ντονμέκ που σημαίνει γυρίζω και είναι το κρέας σε σούβλα που γυρνάει, είναι δημοφιλής όχι μόνο στην Τουρκία αλλά στην Ευρώπη και μάλιστα σε όλο τον κόσμο. Η τουρκική κουζίνα είναι ανέκαθεν γνωστή για τις μοναδικές της γεύσεις, την ιστορία και τον πλούτο της. Παράλληλα με τη βιομηχανοποίηση και την αύξηση του πληθυσμού στην πόλη, άρχισαν να αλλάζουν και οι ανάγκες. Η κατανάλωση αναγκάστηκε να γίνει πιο γρήγορη, πιο εύκολη και πιο οικονομική. Από αυτές τις εξελίξεις επηρεάστηκαν όπως πολλά άλλα και οι συνήθειες των ανθρώπων και το φαγητό του δρόμου άρχισε να μετατρέπεται σε ανάγκη, σε μια κουλτούρα. Αυτά τα φαγητά που τρώμε στο πόδι αντανακλούν

το πνεύμα της εποχής. Street food, με λίγα λόγια, είναι το φαγητό που τρώμε βιαστικά στο πόδι, είναι πρακτικό, είναι οικονομικό, αλλά και πάρα πολύ γευστικό. Τώρα ας μιλήσουμε λίγο τεχνικά. Το ντονάρ είναι βασικά ένα είδος κεμπάπ. Κεμπάπ είναι ο στενός τρόπος μαγειρέματος, το ψητό δηλαδή. Υπάρχουν βέβαια και άλλα είδη κεμπάπ, όπως αυτό που ψήνεται σε σκεπασμένο λάκκο ή σε πύλινο φούρνο, το τάντερ όπως ονομάζεται. Υπάρχουν και κεμπάπ στην κατσαρόλα, ακόμα και σε στάμνα. Υπό το φως αυτών των γνώσεων μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ορολογία και η τεχνική χρησιμοποιείται από τον καιρό της Οθωμανικής κουζίνας και την Σελτζουκική εποχή. Αν και δεν είναι απόλυτα σαφές το πού και πώς ανακαλύφθηκε το ντονάρ, οι ιστορικοί λένε το εξής. Ίχνη του ντονάρ συναντάμε παντού. Η πρώτη ένδειξη εντοπίζεται πίσω στα 1660. Ο γνωστός Τούρκος ταξιδιώτης Ευλιά Τσελεπή, στο βιβλίο των ταξιδιών του, περιγράφει ένα πιάτο παρόμοιο του ντονάρ στο κομμάτι που αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Κριμαία. Λέει ότι ήταν κομμάτια κρέατος το ένα πάνω στο άλλο, ψημένα οριζόντια στα κάρβουνα και ήταν κάτι σαν το σημερινό τζάκεμπαπ. Πιο μετά άρχισαν να ψήνουν το κρέας σε όρθια σούβλα. Πιθανότατα θα ήταν πιο εύκολο για την πόλη. Ποιος όμως ήταν ο πατέρας, ο εφευρέτης του ντονάρ? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά σε αυτό. Όπως σε πολλά φαγητά, θεωρείται ότι και το ντονάρ δημιουργήθηκε έπειτα από μακρόχρονες εξελίξεις και αλληλεπίδραση σε κουλτούρες κουζίνας. Κάποιες πηγές πάντως λένε πως το ντονάρ κατάγεται από την οικογένεια Ισκεντερόλου στην Πούρσα το 1867 και άλλοι ότι ήταν ανακάλυψη του Μάστορα Χαμίτ από το Καστάμονο. Η πρώτη φωτογραφία που μπορεί να θεωρηθεί απόδειξη είναι μια τραβηγμένη από τον Βρετανό φωτογράφο James Robertson το 1855 στην Ιστάμπουλ. Σε αυτό το ασπρόμαυρο καρέ απεικονίζεται ένας ντονερτζής δίπλα στον ξύλινο πάγκο του. Πάνω στον πάγκο υπάρχει κρέας αρνίσιο και στην άκρη σούβλα με το κρέας που στριφογυρνά πάνω στα κάρβουνα. Η φωτογραφία μας επιτρέπει να καταλάβουμε ότι το ντονάρ το έτρωγαν στην Ιστάμπουλ του 1855. Γνωρίζουμε επίσης ότι εκείνα τα χρόνια άρχισαν να φτιάχνουν ντονάρ σε κάθε τυπλέον σούβλα και να το πουλούν. Το ντονάρ σήμερα, αν και διαφέρει λίγο ή πολύ ανάλογα με την περιοχή, παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές για street food στην Τουρκία. Και αυτό επειδή είναι και χορταστικό και θρεπτικό. Είναι γνωστό και αγαπιέται σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Ευρώπη και αλλού έχει διαφορετικές ονομασίες. Η Ευρώπη γνώρισε το ντονάρ πρώτα στη Γερμανία, εκεί τη δεκαετία του 70. Ο Καντίρ Νουμάν από τη Μαλάτια, που είχε πάει στο Βερολίνο το 1961, θεωρείται ο πατέρας του ντονάρ στη Γερμανία. Αυτός ήταν που πούλησε το πρώτο ντονάρ σάντουιτς το 1972 και σχεδόν ταυτόχρονα άρχισαν να ανοίγουν μαγαζιά που έφτιαχναν ντονάρ σε όλη τη Γερμανία. Και τώρα ας έρθουμε στο πιο απολαυστικό κομμάτι του podcast που ακούτε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού ντονάρ στην Τουρκία? Το πρώτο και σημαντικότερο βέβαια είναι το καλό κρέας. Το ντονάρ συνήθως είναι βοδινό ή ανάμεικτο αρνίσιο βοδινό κρέας ή κοτόπουλο. Πολλές φορές γίνεται και από κύμα. Αν βιάζεστε και θέλετε γρήγορο σέρβις, καλό θα είναι να παραγγέλνετε σάντουιτς ή τυλιχτό. Αλλά να δοκιμάσετε οπωσδήποτε και το ντονάρ στο πιάτο, συνοδευόμενο με πιλάφι ή πάνω σε κομμάτια πίτας. Αν επιλέξετε το δεύτερο, να το γευτείτε με σος ντομάτας, μοσχομυριστό βούτυρο και γιαούρτι. Τα ντονάρ στην Τουρκία, σάντουιτς ή τυλιχτά, είναι διαφορετικά από αυτά που φτιάχνουν στην Ευρώπη. Δεν έχουν σος και μέσα βάζουν ντομάτα, κρεμμύδι και αγκουράκι τουρσί. Είναι δηλαδή πιο κυρίαρχη η γεύση του κρέατος. Αν θέλετε τη γνώμη μας, συνοδέψτε το με κρύο αεράνι και καλή σας όρεξη. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Γνωρίζετε την ιστορία του διαδρόμου που χρησιμοποιείται καθημερινά στο γυμναστήριο? Τον 19ο αιώνα οι κρατούμενοι περνούσαν 6 ώρες την ημέρα σε αυτά τα μηχανήματα, σκαρφαλώνοντας ουσιαστικά το μισό Everest. Από συσκευή βασανιστήριων σε όργανο γυμναστικής. Η σκοτεινή ιστορία του διαδρόμου ξεκινά τώρα. Γεια σας. Ο διάδρομος γυμναστικής είναι ένα βασικό μηχάνημα, ιδιαίτερα για τους λάτρεις του fitness. Αν και σήμερα αποτελεί το αναγκαίο όργανο γυμναστικής κάθε γυμναστήριο, στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για την τιμωρία των φυλακισμένων. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο άρθρο που έγραψαν για το θέμα αυτό οι Τζαντάν Μπιλγκιτζή και Νάζι Ρέμου Στούντα για το TRT Χαμπέρ. Ας δούμε λοιπόν την ενδιαφέρουσα ιστορία του διαδρόμου. Οι διάδρομοι σχεδιάστηκαν τη δεκαετία του 1800 για την τιμωρία των Άγγλων καταδίκων. Εκείνη την εποχή το οσοφρονιστικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν σε άθλια κατάσταση. Η θανατική ποινή και η εξορία ήταν οι προτιμόμενες ποινές. Οι φυλακισμένοι κρατούνταν απομονωμένοι σε εξαιρετικά βρώμικα κελιά. Εθελοντές που ήθελαν να αλλάξουν αυτήν την κατάσταση προσπάθησαν να βοηθήσουν. Ως αποτέλεσμα εμφανίστηκαν νέες μέθοδοι σοφρονισμού, όπως ο διάδρομος. Ο διάδρομος μπήκε στη ζωή μας το 1818 από τον Άγγλο μηχανικό Sir William Cubitt. Ωστόσο, ο σκοπός της κατασκευής του δεν ήταν η προώθηση της υγιεινής ζωής ή η καύση λίπους. Ο διάδρομος είχε σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο βασανιστήριων. Όταν ο Cubitt είδε τους κρατούμενους στις φυλακές του St. Edmunds να κάθονται άπραγοι, είχε μια εξαιρετικά πρωτότυπη ιδέα. Θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη μυϊκή τους δύναμη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια πιο αποδοτική έκτιση της ποινής τους. Έτσι ο Cubitt σχεδίασε τον πρώτο διάδρομο. Ο πρώτος διάδρομος έμοιαζε στην πραγματικότητα με έναν γιγάντιο κύλινδρο που περιστρεφόταν γύρω από τον άξονα του. 12 κρατούμενοι έπρεπε να τρέχουν συνεχώς για να τον θέτουν σε κίνηση. Αυτό δεν έμοιαζε τόσο με απλό τρέξιμο σε ευθεία γραμμή, αλλά περισσότερο με συνεχή ανάβαση σε σκαλοπάτια. Οι κρατούμενοι ήταν αναγκασμένοι να κινούνται διαρκώς, γιατί αν σταματούσαν, θα πέφταν. Αυτή τους η κίνηση παρήγαγε την απαραίτητη ενέργεια για το άλεσμα των σιτηρών, την άντληση νερού ή τον εξαερισμό των ορυχείων. Όλοι έβγαιναν κερδισμένοι, εκτός φυσικά από τους ίδιους τους κρατούμενους. Ένα απόλυτο μαρτύριο. Μέσα σε μια δεκαετία από την εφεύρεσή του, 50 βρετανικές και ισάριθμες αμερικανικές φυλακές υιοθέτησαν τον διάδρομο. Πολλοί στη βικτωριανή εποχή έβλεπαν τους διαδρόμους ως μια θετική λύση ενάντια στην αδράνεια στις φυλακές. Το 1875 μια περιοχή θεωρούσε τον διάδρομο ως μια σπουδαία εξέλιξη στην πειθαρχία στις φυλακές, ενώ η Εταιρεία για τη Βελτίωση της Πειθαρχίας στις Φυλακές τον χαρακτήριζε ως αποτρεπτική ποινή. Πίστευαν ότι όποιος δοκίμαζε τον διάδρομο δεν θα ήθελε ποτέ ξανά να διαπράξει κάποιο έγκλημα. Σκαρφάλωναν καθημερινά το μισό Everest. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι κρατούμενοι περνούσαν έως και 6 ώρες την ημέρα πάνω σε αυτούς τους διαδρόμους. Αυτό ισοδυναμούσε με ανάβαση 1500 έως 4200 μέτρων κατά μέσο όρο. Μην ξεχνάτε ότι το μισό ύψος του Everest είναι 4.267 μέτρα. Το σχέδιο του Cubitt ξεπέρασε γρήγορα τα σύνορα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και διαδόθηκε ταχύτατα στην Αμερική. Όταν αυτή η εξαντλητική προσπάθεια συνδυάστηκε με ελάχιστη τροφή για 5 ημέρες την εβδομάδα, πολλοί από τους κρατούμενους άρχισαν να τραυματίζονται. Ο διάδρομος παρέμεινε το απόλυτο σύμβολο των σκληρών συνθήκων στις φυλακές του 19ου αιώνα. Ως αποτέλεσμα, η χρήση του απαγορεύτηκε οριστικά το 1898. Η μηχανή βασανιστήριων επέστρεψε, βάζοντας το στόχαστρο εμάς.
Αν και ο διάδρομος κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1911, η ιατρική του χρήση ξεκίνησε πολύ αργότερα το 1952 από τον Ρόμπερτ Μπρους μετά από πειράματα που πραγματοποίησε σε έναν συνεργάτη του. Τα ευρήματά του έθεσαν τις βάσεις για το τεστ κοπόσεως που ελέγχει την καρδιακή λειτουργία, γνωστό σήμερα ως πρωτόκολλο Μπρους. Τις δεκαετίες του 60 και του 70, με την έκρηξη της δημοτικότητας των ασκήσεων κάρδιο, οι διάδρομοι μπήκαν πρώτα στα γυμναστήρια και στη συνέχεια στα σπίτια μας. Έτσι, με έναν άκρος ειρωνικό τρόπο, μια συσκευή βασανιστήριων μετατράπηκε σε βασικό στοιχείο του fitness και του υγιεινού τρόπου ζωής. Γνώριζες ότι ο διάδρομος που χρησιμοποιούμε σήμερα στα γυμναστήρια κρύβει ένα τόσο σκοτεινό παρελθόν? Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5η, καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Γάζα, Στένος, Βούληση και Ανθρωπιά στη Δίνη του Λιμού και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερη συντήρηση σε τίτλους πρόεδρος Ερντογάν. Στην ένδοξη ιστορία μας, χιλιάδων ετών, υπάρχει μόνο δικαιοσύνη και εσπλαχνία. Δεν δίνουμε την παραμικρή σημασία στις συκοφανδίες κατά της χώρας μας από το δίκτυο δολοφόνων που έχει στα χέρια του το αίμα 73.000 μαθών της Γάζας στην πλειονότητα τους γυναικών και παιδιών υπό Ερντογάν. Η Τουρκία καταδικάζει άνδωνα την τρομοκρατική επίθεση στο Καράτσι. Η Άνκαρα έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης στο Ισλαμαμπάτ μετά την επίθεση τρομοκρατών που συνδέονται με τους Ταλιμπάν σε ένα παραστρατιωτικό στρατόπεδο, σκοτώνοντας 3 μέλη του προσωπικού. Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της συμμαχίας. Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ 3.0 εκφράζει μια διαφορετική δομή από το ΝΑΤΟ 2.0, το οποίο χαρακτηριζόταν από υπερβολική εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Και τώρα η φύση αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεπτάιπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Συγκρότημα, απευθύνθηκε στο λαό. Είμαστε μέλη ενός έθνους σπουδαίου για την ιστορία του και μεγάλο στη συνείδησή του. Επί αιώνες, τίναμε χείρα βοήθειας σε όσους είχαν ανάγκη και σπέβδομαι στο πλευρό όσων βρίσκονταν σε δύσκολη θέση. Ανοίξαμε τις πόρτες μας σε όσους αναζήτησαν καταφύγιο στη χώρα μας, ανέφερε στην ομιλία του Ερντογάν και επέκρινε την Ισραηλινή κυβέρνηση. Δεν δίνουμε την παραμικρή σημασία στις συκοφανδίες κατά της χώρας μας από το δίκτυο δολοφόνων που έχει στα χέρια του το αίμα 73.000 αθώων από τη Γάζα, στην πλειονότητα τους γυναικών και παιδιών. Στην ιστορία μας δεν υπάρχει ούτε γενοκτονία, ούτε σφαγή, ούτε τυραννία, ούτε απεικιοκρατία. Στην ένδοξη ιστορία μας, χιλιάδων ετών, υπάρχει μόνο δικαιοσύνη και σπλαχνία. Υπάρχει η παράδοση να τίνουμε χείρα βοηθείας σε όλους τους καταπιεσμένους, ανεξαρτήτως θρησκείας, καταγωγής ή ταυτότητας. Υπάρχει αρετή της προστασίας εκείνων που διέφυγαν από την ιερά εξέταση και τους ναζιστικούς διωγμούς. Υπάρχει η αξιοπρεπή στάση των ηρωικών προγόνων μας, οι οποίοι έλεγαν «Δίνω τον θρόνο μου, δίνω το στέμα μου», αλλά δεν παραδίδω εκείνους που κατέφυγαν στο κράτος μου. Αυτό το γνωρίζουν καλύτερα από όλους εκείνοι που εκτοξεύουν συκοφαντίες κατά της Τουρκία και του τουρκικού έθνους για να συγκαλύψουν τη βαρβαρότητα τους στη Γάζα, αν βέβαια κοιτάξουν τη δική τους ιστορία, είπε ο πρόεδρος Ερντογάν. Η Τουρκία καταδίκασε με σφοδρότητα την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση κατά προσωπικού και παραστρατιωτικών δυνάμεων του Πακιστάν στο Καράτσι, που σκότωσε τουλάχιστον 3 μέλη της ασφάλειας και τραυμάτισε 4. Σε δήλωση την Τρίτη, η τουρκική πρεσβεία στο Ισλαμαμπάτ εξέφρασε βαθιά λύπη για τις οικογένειες των νεκρών και ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Η Τουρκία επανέλαβε τη σταθερή της υποστήριξη προς

0: στο Πακιστάν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές. Στις 27 Ιουνίου, οι τρομοκράτες εξαπέλυσαν συντονισμένη επίθεση σε εγκατάσταση των Sindh Rangers στο Καράτσι στην περιοχή Gulistan-e-Jauhar. Οι δράστες έριξαν όχημα φορτωμένα με εχρητικά στην κύρια πύλη, προκαλώντας έκρηξη και στη συνέχεια προσπάθησαν να παραβιάσουν τον περιβόλο με πυρά και χειροβομβίδες. Το προσωπικό των Rangers, με υποστήριξη μονάδων ειδικής ασφάλειας και δυνάμεων αντιτρομοκρατίας, απάντησε άμεσα. Οι δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν την επίθεση σκοτώνοντας τρεις δράστες και συλλαμβάνοντας τουλάχιστον έναν τραυματισμένο ύποπτο σύμφωνα με ανακοίνωση του Πακιστανικού στρατού.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Η Jamaat ul Ahrar, μια διασπασματική ομάδα συνδεμένη με την τρομοκρατική οργάνωση Τεχνική και τα Λιμάν Πακιστάν, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Ο αρχηγός του στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μούνιρ, εξέφρασε τα βαθύτερα συλληπιτήρια του προς τις οικογένειες των θαραλέων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση. Αυτές οι θυσίες ενισχύουν περαιτέρω τη σταθερή μας δέσμευση να προστατεύσουμε το έθνος μας με κάθε κόστος, πρόσθεσε. Τη Δευτέρα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαίες επιχειρήσεις που στόχευαν κρυσιφύγια των τρομοκρατών στην Ανατολική Αφγανιστάν. Προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις σκότωσε 29 τρομοκράτες σε απάντηση σε σειρά θανατηφόρων επιθέσεων εντός του Πακιστάν. Ο Υπουργός Ενημέρωσης του Πακιστάν, Αταούλα Ταράρ, δήλωσε ότι τρεις στόχοι στις Πακτίκα και Κουνάρ καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων πληγμάτων αναφερόμενων σε τρεις ανατολικές αφγανικές επαρχίες. Ο Υπουργός Ταράρ είπε ότι η επιχείρηση στόχευε την Jamaat ul Ahrar. Σύμφωνα με το Τατάρ, τα πλήγματα ήταν μέρος ευρύτερης επιχείρησης που περιλάμβανε επίσης επιχείρηση εδάφους βάσει πληροφοριών κατά μήκος των σύνορων Πακιστάν-Αφγανιστάν. Ο Ταράρ πρόσθεσε ότι η νυχτερινή επίθεση ξεκίνησε ως απάντηση σε επίθεση που σκότωσε τρεις παραστρατιωτικούς στη νότια πόλη Καράτσι το Σάββατο, καθώς και στη συνεχιζόμενη πρόσφατη βία στις συνορικές επαρχίες του Πακιστάν. Το Πακιστάν έχει παρατηρήσει αύξηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια και υποστηρίζει το γειτονικό Αφγανιστάν παρέχει ασφαλή καταφύγια σε τρομοκρατικές ομάδες. Η Καμπούλ αρνείται αυτές τις κατηγορίες. Το Πακιστάν έχει πραγματοποιήσει σειρά αεροπορικών επιθέσεων στο Αφγανιστάν τους τελευταίους μήνες, συμμεριλαμβανομένης μιας νωρίτερα αυτό το μήνα. Τα σύνορα μεταξύ των δύο γειτόνων χωρών παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά από τότε που η βία κλιμακώθηκε τον Οκτώβριο, παγώνοντας το διμερή εμπόριο. Ο επικεφάλης της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών της Τουρκίας, Μιτ Ιμπραήμ Καλάν, συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάτ, στην τουρκική πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, την Τρίτη, οι δύο πλευρές αξιολόγησαν την πορεία της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάβασης του πυρός στη Γάζα, όπου υπό το πρίσμα των αυξανόμενων παραβιάσεων του Ισραήλ σύμφωνα με πηγές ασφαλείας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν να ενισχύουν τον συντονισμό και τη συνεργασία για την αποτροπή τέτοιων παραβιάσεων. Ο Καλέν υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι η Τουρκία, όπως πάντα, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού με όλα της τα μέσα. Στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών, η ενοποίηση των διοικήσεων και των στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική και Δυτική Λιβύη υπό μια ενιαία αρχή, καθώς και οι εξελίξεις στη Σομαλία. Συζητήθηκαν επίσης οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν και των παραστατιωτικών δυνάμεων ταχείας υποστήριξης. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Φαγητό του δρόμου στην Τούρκια. Döner. Μπορείτε να δοκιμάσετε αυτό το εξαιρετικό έδεσμα είτε ως μερίδα στο πιάτο, είτε σαν σάντουιτς ή συνοδεύοντάς το με γιαούρτι και σος ντομάτας. Η επιλογή δική σας. Πάντως, χωρίς αμφιβολία, το ντονάζ, όπως και να το φας, είναι κάτι που αγαπούν όλοι στην Τουρκία. Στη σειρά αυτή podcast με θέμα το street food στην Τουρκία θα σας παρουσιάσουμε γρήγορες αλλά υπέροχες γεύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε στη χώρα μας. Το σημερινό μενού έχει ντονάζ. Αυτή η λιχουδιά που παίρνει το όνομά της από το ρήμα ντονμέκ που σημαίνει γυρίζω και είναι το κρέας σε σούβλα που γυρνάει, είναι δημοφιλής όχι μόνο στην Τουρκία αλλά στην Ευρώπη και μάλιστα σε όλο τον κόσμο. Η τουρκική κουζίνα είναι ανέκαθεν γνωστή για τις μοναδικές της γεύσεις, την ιστορία και τον πλούτο της. Παράλληλα με τη βιομηχανοποίηση και την αύξηση του πληθυσμού στην πόλη, άρχισαν να αλλάζουν και οι ανάγκες. Η κατανάλωση αναγκάστηκε να γίνει πιο γρήγορη, πιο εύκολη και πιο οικονομική. Από αυτές τις εξελίξεις επηρεάστηκαν όπως πολλά άλλα και οι συνήθειες των ανθρώπων και το φαγητό του δρόμου άρχισε να μετατρέπεται σε ανάγκη, σε μια κουλτούρα. Αυτά τα φαγητά που τρώμε στο πόδι αντανακλούν το πνεύμα της εποχής. Street food, με λίγα λόγια, είναι το φαγητό που τρώμε βιαστικά στο πόδι, είναι πρακτικό, είναι οικονομικό, αλλά και πάρα πολύ γευστικό. Τώρα ας μιλήσουμε λίγο τεχνικά. Το ντονάρ είναι βασικά ένα είδος κεμπάπ. Κεμπάπ είναι ο στεγνός τρόπος μαγειρέματος, το ψητό δηλαδή. Υπάρχουν βέβαια και άλλα είδη κεμπάπ, όπως αυτό που ψήνεται σε σκεπασμένο λάκκο ή σε πύλινο φούρνο, το τάντερ όπως ονομάζεται. Υπάρχουν και κεμπάπ στην κατσαρόλα, ακόμα και σε στάμνα. Υπό το φως αυτών των γνώσεων μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ορολογία και η τεχνική χρησιμοποιείται από τον καιρό της Οθωμανικής κουζίνας και την Σελτζουκική εποχή. Αν και δεν είναι απόλυτα σαφές το πού και πώς ανακαλύφθηκε το ντονάζ, οι ιστορικοί λένε το εξής. Ίχνη του ντονάζ συναντάμε παντού. Η πρώτη ένδειξη εντοπίζεται πίσω στα 1660. Ο γνωστός Τούρκος ταξιδιώτης Ευλιά Τσελεπή, στο βιβλίο των ταξιδιών του, περιγράφει ένα πιάτο παρόμοιο του ντονάζ στο κομμάτι που αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Κριμαία. Λέει ότι ήταν κομμάτια κρέατος το ένα πάνω στο άλλο, ψημένα οριζόντια στα κάρβουνα και ήταν κάτι σαν το σημερινό Jackabab. Πιο μετά άρχισαν να ψήνουν το κρέας σε όρθια σούβλα. Πιθανότατα θα ήταν πιο εύκολο για την πόλη. Ποιος όμως ήταν ο πατέρας, ο εφευρέτης του ντονάζ? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά

αυτό, όπως σε πολλά φαγητά θεωρείται ότι και το ντονάζ δημιουργήθηκε έπειτα από μακρόχρονες εξελίξεις και αλληλεπίδραση σε κουλτούρες κουζίνας. Κάποιες πηγές πάντως λένε πως το ντονάζ κατάγεται από την οικογένεια Ισκεντερόλου στην Πούρσα το 1867 και άλλοι ότι ήταν ανακάλυψη του Μάστορα Χαμίτ από το Κασταμόνο. Η πρώτη φωτογραφία που μπορεί να θεωρηθεί απόδειξη είναι μια τραβηγμένη από τον Βρετανό φωτογράφο James Robertson το 1855 στην Ιστάμπουλ. Σε αυτό το ασπρόμαυρο καρέ απεικονίζεται ένας δονερτζής δίπλα στον ξύλινο πάγκο του. Πάνω στον πάγκο υπάρχει κρέας αρνίσιο και στην άκρη σούβλα με το κρέας που στριφογυρνά πάνω στα κάρβουνα. Η φωτογραφία μας επιτρέπει να καταλάβουμε ότι το ντονέρ το έτρωγαν στην Ιστάμπουλ του 1855. Γνωρίζουμε επίσης ότι εκείνα τα χρόνια άρχισαν να φτιάχνουν ντονέρ σε κάθε διπλέον σούβλα και να το πουλούν. Το ντονέρ σήμερα, αν και διαφέρει λίγο ή πολύ ανάλογα με την περιοχή, παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές για street food στην Τουρκία. Και αυτό επειδή είναι και χορταστικό και θρεπτικό. Είναι γνωστό και αγαπιέται σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Ευρώπη και αλλού έχει διαφορετικές ονομασίες. Η Ευρώπη γνώρισε το ντονέρ πρώτα στη Γερμανία, εκεί τη δεκαετία του 70. Ο Καντήρ Νουμάν από τη Μαλάτια, που είχε πάει στο Βερολίνο το 1961, θεωρείται ο πατέρας του ντονέρ στη Γερμανία. Αυτός ήταν που πούλησε το πρώτο ντονέρ σάντουιτς το 1972 και σχεδόν ταυτόχρονα άρχισαν να ανοίγουν μαγαζιά που έφτιαχναν ντονέρ σε όλη τη Γερμανία. Και τώρα ας έρθουμε στο πιο απολαυστικό κομμάτι του podcast που ακούτε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού ντονέρ στην Τουρκία? Το πρώτο και σημαντικότερο βέβαια είναι το καλό κρέας. Το ντονέρ συνήθως είναι βοδινό ή ανάμεικτο αρνίσιο βοδινό κρέας ή κοτόπουλο. Πολλές φορές γίνεται και από κιμά. Αν βιάζεστε και θέλετε γρήγορο σέρβις, καλό θα είναι να παραγγέλνετε σάντουιτς ή τυλιχτό. Αλλά να δοκιμάσετε οπωσδήποτε και το ντονέρ στο πιάτο, συνοδευόμενο με πιλάφι ή πάνω σε κομμάτια πίτας. Αν επιλέξετε το δεύτερο, να το γευτείτε με σος ντομάτας, μοσχομυριστό βούτυρο και γιαούρτι. Τα ντονέρ στην Τουρκία, σάντουιτς ή τυλιχτά, είναι διαφορετικά από αυτά που φτιάχνουν στην Ευρώπη. Δεν έχουν σος και μέσα βάζουν ντομάτα, κρεμμύδι και αγγουράκι τουρσί. Είναι δηλαδή πιο κυρίαρχη η γεύση του κρέατος. Αν θέλετε τη γνώμη μας, συνοδέψτε το με κρύο αεράνι και καλή σας όρεξη. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Γνωρίζετε την ιστορία του διαδρόμου που χρησιμοποιείται καθημερινά στο γυμναστήριο? Τον 19ο αιώνα οι κρατούμενοι περνούσαν 6 ώρες την ημέρα σε αυτά τα μηχανήματα, σκαρφαλώνοντας ουσιαστικά το μισό Everest. Από συσκευή βασανιστήριων σε όργανο γυμναστικής. Η σκοτεινή ιστορία του διαδρόμου ξεκινά τώρα. Γεια σας. Ο διάδρομος γυμναστικής είναι ένα βασικό μηχάνημα, ιδιαίτερα για τους λάτρεις του fitness. Αν και σήμερα αποτελεί το αναγκαίο όργανο γυμναστικής κάθε γυμναστήριο, στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για την τιμωρία των φυλακισμένων. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο άρθρο που έγραψαν για το θέμα αυτό οι Τζαντάν Μπιλγκιτζή και Νάζι Ρέμου Στούντα για το TRT Χαμπέρ. Ας δούμε λοιπόν την ενδιαφέρουσα ιστορία του διαδρόμου. Οι διάδρομοι σχεδιάστηκαν τη δεκαετία του 1800 για την τιμωρία των Άγγλων καταδίκων. Εκείνη την εποχή το οσοφρονιστικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν σε άθλια κατάσταση.

Η θανατική ποινή και η εξορία ήταν οι προτιμόμενες ποινές. Οι φυλακισμένοι κρατούνταν απομονωμένοι σε εξαιρετικά βρώμικα κελιά. Εθελοντές που ήθελαν να αλλάξουν αυτήν την κατάσταση προσπάθησαν να βοηθήσουν. Ως αποτέλεσμα, εμφανίστηκαν νέες μέθοδοι σοφρονισμού, όπως ο διάδρομος. Ο διάδρομος μπήκε στη ζωή μας το 1818 από τον Άγγλο μηχανικό Sir William Cubitt. Ωστόσο, ο σκοπός της κατασκευής του δεν ήταν η προώθηση της υγιεινής ζωής ή η καύση λίπους. Ο διάδρομος είχε σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο βασανιστήριων. Όταν ο Cubitt είδε τους κρατούμενους στις φυλακές του St. Edmunds να κάθονται άπραγοι, είχε μια εξαιρετικά πρωτότυπη ιδέα. Θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη μυϊκή τους δύναμη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια πιο αποδοτική έκτιση της ποινής τους. Έτσι ο Cubitt σχεδίασε τον πρώτο διάδρομο. Ο πρώτος διάδρομος έμοιαζε στην πραγματικότητα με έναν γιγάντιο κύλινδρο που περιστρεφόταν γύρω από τον άξονα του. 12 κρατούμενοι έπρεπε να τρέχουν συνεχώς για να τον θέτουν σε κίνηση. Αυτό δεν έμοιαζε τόσο με απλό τρέξιμο σε ευθεία γραμμή, αλλά περισσότερο με συνεχή ανάβαση σε σκαλοπάτια. Οι κρατούμενοι ήταν αναγκασμένοι να κινούνται διαρκώς, γιατί αν σταματούσαν, θα πέφταν. Αυτή τους η κίνηση παρήγαγε την απαραίτητη ενέργεια για το άλεσμα των σιτηρών, την άντληση νερού ή τον εξαερισμό των ορυχείων. Όλοι έβγαιναν κερδισμένοι, εκτός φυσικά από τους ίδιους τους κρατούμενους. Ένα απόλυτο μαρτύριο. Μέσα σε μια δεκαετία από την εφεύρεσή του, 50 βρετανικές και ισάριθμες αμερικανικές φυλακές υιοθέτησαν τον διάδρομο. Πολλοί στη Βικτωριανή εποχή έβλεπαν τους διαδρόμους ως μια θετική λύση ενάντια στην αδράνεια στις φυλακές. Το 1875 μια περιοχή θεωρούσε τον διάδρομο ως μια σπουδαία εξέλιξη στην πειθαρχία στις φυλακές, ενώ η Εταιρεία για τη Βελτίωση της Πειθαρχίας στις φυλακές τον χαρακτήριζε ως αποτρεπτική ποινή. Πίστευαν ότι όποιος δοκίμαζε τον διάδρομο δεν θα ήθελε ποτέ ξανά να διαπράξει κάποιο έγκλημα. Σκαρφάλωναν καθημερινά το μισό Everest. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι κρατούμενοι περνούσαν έως και 6 ώρες την ημέρα πάνω σε αυτούς τους διαδρόμους. Αυτό εισαδυναμούσε με ανάβαση 1500 έως 4200 μέτρων κατά μέσο όρο. Μην ξεχνάτε ότι το μισό ύψος του Everest είναι 4.267 μέτρα. Το σχέδιο του Cubitt ξεπέρασε γρήγορα τα σύνορα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και διαδόθηκε ταχύτατα στην Αμερική. Όταν αυτή η εξαντλητική προσπάθεια συνδυάστηκε με ελάχιστη τροφή για 5 ημέρες την εβδομάδα, πολλοί από τους κρατούμενους άρχισαν να τραυματίζονται. Ο διάδρομος παρέμεινε το απόλυτο σύμβολο των σκληρών συνθήκων στις φυλακές του 19ου αιώνα. Ως αποτέλεσμα, η χρήση του απαγορεύτηκε οριστικά το 1898. Η μηχανή βασανιστήριων επέστρεψε, βάζοντας το στόχαστρο εμάς. Αν και ο διάδρομος κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1911, η ιατρική του χρήση ξεκίνησε πολύ αργότερα το 1952 από τον Ρόμπερτ Μπρους μετά από πειράματα που πραγματοποίησε σε έναν συνεργάτη του. Τα ευρήματά του έθεσαν τις βάσεις για το τεστ κοπόσεως που ελέγχει την καρδιακή λειτουργία, γνωστό σήμερα ως πρωτόκολλο Μπρους. Τις δεκαετίες του 60 και του 70, με την έκρηξη της δημοτικότητας των ασκήσεων κάρδιο, οι διάδρομοι μπήκαν πρώτα στα γυμναστήρια και στη συνέχεια στα σπίτια μας. Έτσι, με έναν άκρος ειρωνικό τρόπο, μια συσκευή βασανιστήριων μετατράπηκε σε βασικό στοιχείο του fitness και του υγιεινού τρόπου ζωής. Γνώριζες ότι ο διάδρομος που χρησιμοποιούμε σήμερα στα γυμναστήρια κρύβει ένα τόσο σκοτεινό παρελθόν? Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!